κάνει και πίνει. Α, βάλε νι ορκέστρε σε τζόλια. Αβέκ μαλεκέρα ρουσάγουα. Να πάλετε για τον ένταχο μόνα κροκό για μαμά.